και ζούμε μωρανά. Ούτε ήσελ αβίτια. Αν έτσερες με ζετσίς, ζεχτσάς να βημάτσεις. Και ζούμε